0: ούφρα ο Αφρέδη.
1: Αναφέα για ούφρα μια αναμέφα. Μια αναμέφα να μην μου έγινε ούφρα μου. Αλλά έτσι